0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Ποψί.

0: Είναι η οικία, αρέγια μακριά. Πανάχνουν γιοστοί με τις λαπρέτσες των κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Παλάβαν χάους. Σαν μανάχνονται τα πέρι, το μες τα φάς, είναι ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο ατανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק דלת פסוק י"ז כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס

δεν είναι η αμαντή φυσικά. Σε γυαλί στα τετέρ. Τι μαγιά σου εκεί, τι μαγιά σου εκεί. Θα μου κάνει χασό για μένα, μαγιά είναι η Ελλάδα. Δεν κάνει. Μπορεί να κάνει την παθάρα σου. Θα μου κάνει την παθάρα σου.